με τσουτίσμα. Τε πλανέτε τσουέν τόκ. Φάστε κατσετσά. Φάστε ουι. Τέτς. Οχιάν. Κάποιο που σήμερα. Κάποιο ώρα. Κάποιο δίτιν.